Ο κόρπε αβεράκι φαϊμάτα γλώτου. Η φεγμάρι γονή όκου φάει φράφε και φάει μόχα τα γλώτ. Αβεράκι όλα είναι εν κουατά του, κατά.